small thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Τι, μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Τελειώνει ο Ιούλιος, 29 Ιουλίου.
1: Έχουν φύγει τα 2/3 του καλοκαιριού.
0: Ναι, αν λάβουμε υπόψη την κίνηση στην Αθήνα. Με εξαίρεση σήμερα το πρωί είχε λίγο κινησούλα. Ναι, είχε λίγη κίνηση, αλλά όχι όπως τις προηγούμενες ημέρες.
1: Νομίζω γενικά έχει πέσει λίγο η κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μεταφερθεί βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι Σαββατοκύριακα γίνεται ένας πανικός.
0: Σαββατοκύριακα...
1: Όσο βγαίνεις προς την Αθήνα, εκεί στην Εθνική Οδό, νομίζω, ναι, ότι μπορεί να το καταλάβεις.
0: Νομίζω νησιά στην Αθήνα, οι κοντινές και όχι μόνο περιοχές που έχουν παραλία και θάλασσα.
1: Γίνεται χαμός τα κοντινά.
0: Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου υπάρχει κοντινή παραλία και θάλασσα, επίσης. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να γίνεται αυτή την περίοδο στη Χαλκιδική. Στο πρώτο πόδι. Που είναι και πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό έτσι. Είναι πάντα...
0: Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Έχει.
0: Αθήνα. Έχει.
1: Ναι.
0: Α, ξέρω τι θα μου πεις. Καλαμάτα.
1: Έχει. Okay. Έχει και παραέχει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Επειδή το έχω σπουδάσει το άθλημα.
0: Ναι.
1: Δεύτερο πόδι δεν έχω πάει. Εντάξει, έχω ακούσει ότι έχει πολύ ωραίες παραλίες.
0: Είναι ωραία στο δεύτερο.
1: Αλλά εξίσου πολύ ωραίες παραλίες έχουν και το Ιόνιο. Έχει πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες παραλίες έχει το Ιόνιο.
0: Δεν αντιλέγω. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό.
1: Πολύ ωραίες παραλίες υπάρχουν σε κάποια νησιά, στην Κρήτη, στη Ρόδο. Εντάξει τώρα, άρα μιλάμε ότι.
0: Κυκλάδες. Εγώ είμαι φαν των Κυκλάδων.
1: Ναι, μα γι' αυτό το είπα. Έχει. Πώς δεν έχει.
0: Αλήθεια είναι αυτή ότι έχει, αλλά σαν τη Χαλκιδική που λένε και οι Θεσσαλονικείς για να διαφημίσουν λογικά
1: τον τόπο
0: του. Δεν έχει, έτσι, για να μην πάμε κοντά στους Θεσσαλονικιούς.
1: Έχει πολύ ωραία διασκέδαση. Αυτό τους το δίνει.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο πρώτο πόδι έχει...
0: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει. Οι Θεσσαλονικείς ακόμα ξέρουν να διασκεδάζουν. Να έχω
0: πιστεύω γενικότερα στην περιφέρεια.
1: Πάντα το είχαν. Όχι, οι Θεσσαλονικείς πάντα είχαν ένα...
0: Έχουν, έχουν και ένα διαφορετικό ρυθμό ζωής, η αλήθεια είναι. Λίγο πιο ήρεμο. Όχι αυτό το άγχος που έχουμε του καλαστή, αυτό που έχουμε εμείς στην Αθήνα εδώ, δεν υπάρχει πουθενά σε πόλη της περιφέρειας. Ούτε στα Γιάννενα, ούτε στην Κρήτη, ούτε στο Βόλο, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
1: Αλλά δεν έχεις πάει Καλαμάτα. Στο έχω πραγματικά πει. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το κάνεις αυτό.
0: Έτυχε. Τυχαίνει. Αλλά έχω ακούσει τόσο πολλά.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, έτσι. Πριν τη Δευτέρα είχαμε εδώ έναν από τους διοικητικούς παράγοντες της Καλαμάτας μπάσκετ της νέας ομάδας που συστάθηκε. Και έλεγα προσωπικά δεν έχει τύχει να πάω στην Καλαμάτα. Όλοι μου λένε ότι η Καλαμάτα είναι υπέροχη. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να προγραμματίσω ένα ταξίδι
1: και
0: στην Καλαμάτα.
1: Επίσης πολύ κοντά έχει υπέροχες παραλίες. Η Μεσσηνία γενικότερα, πιάνει και η πλευρά του Ιωνίου.
0: Ναι.
1: Η Μεσσηνία έχει υπέροχες παραλίες. Έχει τη Μάνη που έχει υπέροχες παραλίες. Μάνη.
0: Αν θυμάμαι καλά, κάτω από την Τρίπολη δεν έχω πάει πουθενά. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να έχω πάει παλαιότερα, αλλά. Είμαι το νησιό
1: με, πολύ. Με μένα και το Ραφαήλ Αλαγά δίπλα σου. Δεν ξέρω πώς το έχεις κάνει αυτό πραγματικά.
0: Έτυχε, παιδιά μου. Έτυχε. Έχεις τα σπίτια που φιλοξενήσε, δεν ξέρεις.
1: Έλα εσύ
0: και θα την βρούμε την άκρη. Είμαι λίγο των νησιών. Η αλήθεια είναι.
1: Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, είναι πάρα
0: έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο των νησιών.
1: Αλλά είναι. Η Καλαμάτα είναι ένας προορισμός που είναι εύκολα προσβάσιμος.
0: Ναι.
1: Νομίζω εντάξει, το κατάλαβα. Σε δύο ρίτσες, δύο και κάτι είσαι εκεί. Έχει πολύ ωραίες κοντινές τοποθεσίες. Από τη Μάνη που έχει πάρει το hype τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Φανταστικά εκεί, άμα πας λιμένη, νομίζω θα...
0: Θα μ' αρέσει πολύ.
1: Στο λιμένη νομίζω ότι δεν υπάρχει σε άνθρωπο που δεν αρέσει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πας λιμένη, έχεις να πας πολύ λίμνιο, να δεις καταράκτες, να δεις από εδώ, να δεις από εκεί. Έχεις να πας μεθόνι με το υπέροχο κάστρο σου, την παραλία.
0: Θάλασσα έχει. Είμαι της θάλασσας.
1: Ναι, ναι, μεθόνι, θάλασσα.
0: Θάλασσα.
1: Το κάστρο είναι ακριβώς πάνω στην παραλία. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Προσεχώ λοιπόν.
1: Είμαι tour guide νομίζω στην Μεσσηνία. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει.
0: Και αφού πήγαμε νοερά από την Καλαμάτα
1: στη Ρόδο, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική.
0: αυτή στη Χαλκιδική.
1: Γιατί ο πεινασμένος στον ύπνο του Καρβέλια ονειρεύεται.
0: Εμείς είμαστε εδώ στην Αττική, στο Μαρούσι, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με πολύ καλή διάθεση, για να δούμε όλα όσα συνέβησαν και πρόκειται να συμβούν στο χώρο του μπάσκετ. Βεβαίως απόψε έχουμε το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Εφήβων στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ Under 18, αντίπαλός μας η Σερβία στις 7 το απόγευμα. Αυτός ο αγώνας, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Αργύρη Παγαρτάνη που παρακολουθεί και θα μας πει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες πώς χάθηκε έτσι το παιχνίδι με τη Γαλλία.
1: Και είναι το δεύτερο που χάνουμε.
0: Σε νεκρό χρόνο, με φάουλ και βολές. Είναι άδικο, αλλά συμβαίνουν.
1: Είναι και τα τελευταία 5 λεπτά που δεν...
0: Εγώ σου λέω για το τελείωμα. Ναι, προηγουμένως βεβαίως η Εθνική είχε μπει.
1: Δηλαδή, όταν έχει διψήφια διαφορά.
0: Το τελευταίο δεκάλεπτο, στην τελευταία περίοδο μπήκε με διαφορά. Μετά έχασε rebound, έκανε λάθη, έχασε βολές, έγιναν πολλά. Αλλά ξέρεις τι, στο τέλος μένει αυτή. Αχ, πώς το χάσα έτσι αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, πάει, τελείωσε εκείνο
1: το μάτς. Το κακό είναι ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι και λες, εντάξει, χάσαν το πρώτο, δεν θα το επαναλάβουν αυτό, ναι, το λάθος.
0: Ναι.
1: Και όμως η απειρία, το άγχος, το στρες αυτών των παιδιών.
0: Ναι. Και η τύχη και ο παράγοντας τύχη, όλα παίζουν τέλος πάντων ρόλο. Πέρασε το παιχνίδι με την Γαλλία, τελείωσε, φρέσκα κουλούρια που λέει και ο λαός. Απόψε στις 7 έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ελλάδα απέναντι στη Σερβία. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Σερβία είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Όπως όμως έπαιξε στα ίσα και κοίταξε στα μάτια τη Γαλλία, γιατί πριν το παιχνίδι ίσως κάποιοι θεωρούσαν, λόγω και της δυναμικής της Γαλλίας, ότι θα είχε και το πάνω χέρι. Η Ελλάδα όμως έπαιξε πάρα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Εξαιρούμε το τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα της ήταν πάρα πολύ καλή. Ελπίζουμε αυτή η ήττα και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε να έχει αποτελέσει κίνητρο, επιπλέον κίνητρο για τα παιδιά, ούτως ώστε να παίξουν ακόμα καλύτερα στον αγώνα με τη Σερβία και να πάρουν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Σήμερα είχαμε νωρίτερα την γνωστοποίηση από την Ευρωλίγκα του προγράμματος της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. 24 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζουμε, αρχίζει η regular season στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να παίζει εντός έδρας με την Παρί και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας με την Μπασκόνια.

0: Σήμερα έγινε επίσης γνωστό και το πρόγραμμα της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 στο EuroCup, εκεί όπου αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι 30 Σεπτεμβρίου, θα υποδεχθεί τη Μανρέσα. Αυτά όμως θα τα δούμε στην πορεία αναλυτικά, τόσο το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα όσο και στο EuroCup. Βεβαίως έχουμε και τους καλεσμένους μας από τη δεύτερη ώρα και μετά. Θα μιλήσουμε τόσο για την GPL, ο Βασίλης Τόλιας θα είναι μαζί μας, ο παίκτης ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Μύκονο και μάλιστα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της GPL. Και θα έχουμε μαζί μας και τον Δημήτρη Γιαναλέτσο, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ιαρίστ, παραμένει στην Ιαρίστ, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Ένα από τα ιστορικά σωματεία, βεβαίως.
1: Είναι ένα από τα ιστορικά σωματεία. Είναι ο αρχηγός, να πούμε, της ομάδας. Να μην το παραβλέψουμε αυτό. Κρατάει τον αρχηγό, κρατάει ένα πολύ σπουδαίο κρίκο αυτής της αλυσίδας, είναι η Ιαρίστ, εν ώψη της νέας σεζόν, που νομίζω ότι κάθε χρόνο, εντάξει, το λέμε συνέχεια, αλλά ισχύει, κάθε χρόνο παρατηρούμε ότι το πρωτάθλημα της National League 1 ανεβαίνει επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν μια δεκαετία, θα πω, που υπήρχαν 2-3 ομάδες και από εκεί και μετά ήταν όλες στα χαμηλά. Τώρα βλέπουμε ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Υπάρχει ανταγωνιστικότητα, υπάρχει ποιότητα, δεδομένου της κατηγορίας. Είναι ένα πολύ πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Είχαμε και μία ανακοίνωση απόσυρσης από μία από τις σπουδαιότερες αθλήτριες στο μπάσκετ γυναικών, η Αγγελική Νικολοπούλου, με post στα social media ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, θα τα πούμε με λεπτομέρειες στην πορεία. Η Αγγελική Νικολοπούλου, η οποία πέρσι είχε ανακοινώσει με τη συμμετοχή της στο ευρωμπάσκετ γυναικών και την αποχώρησή της από την εθνική ομάδα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και για την Αγγελική, η οποία πήρε αυτήν την δύσκολη, νομίζω, Αθηνά απόφαση που κάποια στιγμή πρέπει να λάβουν όλοι οι αθλητές, να κρεμάσουν τη φανέλα τους, τα παπούτσια τους, να ασχοληθούν. Οι περισσότεροι παραμένουν στον χώρο του αθλητισμού, του μπάσκετ, ειδικότερα επειδή μιλάμε για μπάσκετ, και να πάνε τη ζωή τους παρακάτω. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, απλά ο καθένας βάζει την τελεία στην καριέρα του την ώρα που εκείνος πιστεύει ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή.
1: Σίγουρα είναι μια δύσκολη απόφαση μετά από τόσα χρόνια καθημερινότητα, συνήθεια, αγάπη. Γιατί για να το κάνεις αυτό το πράγμα, σίγουρα πρέπει να το αγαπάς. Είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν, όχι όλοι, καταλαβαίνουν ότι έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και περνάνε στον επόμενο.
0: Ναι. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, το έχεις ακούσει και εσύ βεβαίως, ότι όσο αντέχει το σώμα, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πόσο έχει καταπονηθεί το σώμα σε αυτή την πορεία πρωταθλητισμού, οι τραυματισμοί που φέρει το κορμί τους.
1: Σίγουρα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι τραυματισμοί έχουν αγκάσει αθλητές να ολοκληρώσουν την καριέρα τους νωρίτερα το αναμενόμενο.
0: Ακριβώς. Οπότε θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, Αθηνά, ότι είναι, ξέρεις, στην κρίση του καθενός να καταλάβει ότι εδώ είναι η ώρα που σταματάω. Η Αγγελική Νικολοπούλου λοιπόν αποφάσισε ότι είναι αυτή η στιγμή για να σταματήσει. Η Αγγελική Νικολοπούλου, η οποία βέβαια στην πορεία της, στην πολύ μεγάλη πορεία της, έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω, μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερες αθλήτριες του μπάσκετ γυναικών, ενισχύοντας πολλές ομάδες αλλά και την εθνική ομάδα. Όλα αυτά με λεπτομέρειες μέχρι και τις 3 που θα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Αθηνά Πατρινού, Έλληνα Βογιατζή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης εδώ βράχη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, στο Messenger, στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και πάμε σιγά σιγά να δούμε όλα όσα πρόκειται να συμβούν σήμερα και μέσα στις επόμενες ημέρες στο χώρο του μπάσκετ. Ξεκινάμε από την Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, απόψε στις 7 έχει το κρίσιμο παιχνίδι για τη φάση των 16 με αντίπαλο τη Σερβία. Και ο Αργύρης Παγαρτάνης είναι μαζί μας για να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του παιχνιδιού που έρχεται βεβαίως μετά από την Οδυνηρή, τα εδώ ήμασταν και τα συζητούσαμε τη Δευτέρα από τη Γαλλία. Πώς έχασε έτσι?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας κορίτσια.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά. Περιμένουμε το μάτς. Ένα μάτς πολύ κρίσιμο και πολύ δύσκολο, έτσι πως τα καταφέραμε. Γιατί το... μια νίκη μας επί των Γάλλων θα μας είχε οδηγήσει σε πολύ πιο ασφαλές μονοπάτι, ασφαλές σχετικά με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τώρα έχουμε δύσκολα μπροστά μας, γιατί ακόμα και αν κάνουμε υπέρβαση σήμερα με τους Σέρβους και καταφέρουμε να νικήσουμε, πιθανότατα θα βρούμε μπροστά μας τους Ισπανούς. Μια άλλη ομάδα με την οποία δεν έχουμε καλά αποτελέσματα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτές τις ηλικίες. Βεβαίως θα δούμε τα παιχνίδια χρονική σειρά και ας μείνουμε στο σημερινό. Ας το πάρουμε και θα δούμε τι θα γίνει εκεί και πέρα. Ένα μάτσο, όπως είπες, κρίσιμο, δεδομένου ότι σε κάθε διοργάνωση από τη στιγμή που υιοθετήθηκε αυτό το σύστημα όλες οι ομάδες και οι 16 που συμμετέχουν και στη φάση των νοκάουτ, ανάλογα όμως με την κατάταξή τους στους ομίλους, παίρνουν και διαφορετικό αντίπαλο. Δεν υπάρχει αποκλεισμός λοιπόν από την πρώτη φάση, υπάρχει όμως η διαμόρφωση ενός δέντρου όπου αφορίζει πια το μονοπάτι το οποίο πρέπει να διαβείς μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις. Ε,

0: Σέρβους σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι με 57-53 και να πάρουν αυτή την πρώτη θέση στον όμιλό τους, αφού είναι το δεύτερο στους Σέρβους και στέλνοντάς τους πάνω μας.
1: Ναι.
0: Τι είναι τώρα αυτή η ομάδα της Σερβίας? Η ομάδα της Σερβίας θα μπορούσε, υπάρχουν μάλλον καλά και κακά νέα. Τα καλά θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ισχυρή από αυτή που είναι τώρα. Αν συμμετείχαν όλοι και κυρίως κάποια παιδιά γεννημένα το 2009 που έχουν δικαίωμα να παίξουν και του χρόνου στην Εθνική Εφήβων, όπως ο Κουστοβίτσα, ο Μπιέλιτσα, ο Σιμιανόφσκι, που κατέτησαν πέρσι την πρώτη θέση στην Ευρώπη στο πρωτάθλημα Πέμπεν, δεν είναι αυτή στην ομάδα, όπως δεν είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, ο Αλεξέι Νεντέλκοβιτς, λόγω τραυματισμού αυτός, μάλιστα την τελευταία στιγμή δεν συμπεριλήφθηκε στην 12η, ένας παίκτης που αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα, όχι στην αντρική ομάδα βεβαίως, αλλά με την αναπτυξιακή ομάδα έκανε παπάδες στο Adidas Next Generation Tournament, το τουρνουά της Ευρωλίγκας για ομάδες εφήβων, όπου ήταν και πρώτο σκόρερ μάλιστα του όλου του τουρνουά με 22,3 πόντους. Δεν είναι αυτός στην ομάδα, υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι επίσης πολύ καλοί.
1: Mm-hmm.
0: Και ξεχωρίζει βεβαίως και λόγω ονόματος ο Βουκ Ντανίλοβιτς, ο γιος του
1: Σάσα,
0: ο Σάσα Ντανίλοβιτς, έτσι, του μεγάλου αυτού παλέμαχου πια μπασκετμπολίστα. Ο Ντανίλοβιτς, ο οποίος είναι και ο πρώτος κόρε της Σερβίας στο τουρνουά, σε αυτούς τους τρεις αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά έτσι πιο που ξεχωρίζουν, ο Μπιέλιτς, ο οποίος ήταν ο δεύτερος κόρε στο Ευρωμπάσκετ Under 16, στο οποίο η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Σερβία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης που είχε γίνει στο Ηράκλειο τότε και είχαμε ιτηθεί με 9 πόντους, ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι το οποίο το είχαμε χάσει και είχαμε χάσει και το χαλκινό μετάλλιο σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα έλεγα ότι επειδή και η δική μας η ομάδα κατά πλειοψηφία, νομίζω τα 7 παιδιά από τα 12 ήταν μέλη τότε της Εθνικής Παίδων και τα δικά μας εννοώ, αλλά και τα παιδιά της Σερβίας, νομίζω 6 από τους 12 ήταν παρόντες σε εκείνη την Εθνική Παίδων στο Ηράκλειο, κατά κάποιο τρόπο γνωρίζουν μεταξύ τους, δεν είναι κάτι τελείως άγνωστο αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα και βεβαίως επειδή ακριβώς έχουν δώσει οι ομάδες και από τρεις αγώνες και έχει πάρει φωτιά το σκάουτινγκ, νομίζω ότι ο καθένας πια ξέρει τι θα αντιμετωπίσει, δεν είναι κάποια πράγματα άγνωστα. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί η δική μας η εθνική να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένα πράγματα. Οι Σέρβοι παίζουν αυτό το μπάσκετ που μας έχουν συνηθίσει ειδικά στις ομάδες των μικρών ηλικιών τους χρόνια τώρα, το γρήγορο που θέλουν να παίξουν ένας εναντίον ενός, θέλουν να γυρίσουν την μπάλα για να βρουν το ελεύθερο σουτ στην περιφέρεια.
1: Παίρνουν λίγο μπασκετικό ξύλο μέσα στη ρακέτα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν, η αλήθεια είναι, τον πολύ ψηλό παίκτη, έτσι, και τον πολύ ογκώδη, το δεινόσαυρο που λέμε, κάτω από το καλάθι, όπως δεν έχουμε και εμείς τέτοιο παίκτη. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εδώ μπορούμε να πούμε ότι μας ταιριάζει υψομετρικά πιο καλά αυτή η ομάδα σε σχέση με την Τουρκία που θα αντιμετωπίσαμε, η οποία έχει δύο ογκώδεις παίκτες. Είναι όμως, το ταλέντο των Σέρβων είναι εκεί, είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, με βάθος, με κορμιά, με εμπειρία, με μυαλό. Είναι τέλος πάντων μια ομάδα που είναι και μια πρόκληση, έτσι, για την εθνική να μείνει ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. Τώρα δεν συζητάμε, αν νικήσουμε θα είναι υπέρβαση.
1: Ναι.
0: Νομίζω, γιατί οι Σέρβοι θεωρούνταν πριν την έναξη του τουρνουά ένα από τα φαβορί για μετάλλιο, τα ακούμε και για το χρυσό, ενώ η δική μας ομάδα είναι πιο κάτω, τέλος πάνω στα προγνωστικά που κάνουν οι πιο ειδικοί από εμάς, λένε ότι τέλος πάνω θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά, αλλά δεν την έχουν για μετάλλιο. Βέβαια, αυτά όλα κρίνονται στο γήπεδο και ειδικά σε αυτές τις μικρές ηλικίες δεν είναι σωστό να βάζουμε ταμπέλες τέτοιου είδους, γιατί πολλές φορές έχουμε διαψευστεί και εμείς κιόλας ακόμα από τα αποτελέσματα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία, γι' αυτό μας το έχουν πει όλοι οι προπονητές που ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Οπότε είναι και ζήτημα τώρα.

0: Λοιπόν, πώς το έχουν δει τα παιδιά, αν έχουν πεισμώσει από αυτές τις δύο ήττες που, για να πούμε και την αλήθεια και νομίζοντας ότι μιλάω και αντικειμενικά και όχι σαν Έλληνας, δεν τις αξίζανε. Τα παιδιά έκαναν πολύ μεγάλη
1: προσπάθεια. Από ένα ενδιαφέρον, στατιστικό το οποίο έχει γράψει ο Λεωνίδας Πιστιώλης και νομίζω είναι άξια αναφοράς για να καταλάβουμε τι έχει κάνει η εθνική ομάδα και παρόλα αυτά έχει γνωρίσει δύο ήττες. Στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει η εθνική ομάδα είχε το 80% στο προβάδισμα. Από είχε 100 λεπτά,19 και δεν είχε το προβάδισμα για 18 λεπτά,28.
2: Ναι.
1: Δηλαδή για 100 λεπτά και έναντι 18 λεπτά που δεν είχε το προβάδισμα και παρόλα αυτά έχει δύο ήττες.
2: Κοίταξε στο παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε, στο παιχνίδι με τη Γαλλία, ουσιαστικά έχασε δικό της παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να κρίθηκε στο τέλος το φάουλ που δόθηκε και στις βολές, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο
1: δεν πήρε και rebound τα τελευταία
2: παιχνίδια. Η απώλεια των rebound, η αστοχία στις βολές, αν θυμάμαι καλά, είχε 0 στις 5 σε κάποιο σημείο. Ένα τρίποντο που προσπάθησε τώρα ο παίκτης που είχε χάσει τις βολές να ρεφάρει ούτως ώστε να καλύψει τις βολές που είχε χάσει. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κρίνουν ένα παιχνίδι, τουλάχιστον το παιχνίδι με τη Γαλλία. Επομένως ήταν άδικος ο τρόπος με τον οποίο ιτήθηκε, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει σήμερα. Είναι στα μέτρα της εθνικής
1: αυτό,
2: η Σερβία.
1: Νομίζω είπε ότι...
2: Ναι.
1: Αν και εγώ θέλω να τον ρωτήσω, δεν θεωρείς ότι, παρότι λοιπόν μιλάμε για μια εθνική η οποία όπως έχει δείξει παρά τα αποτελέσματα μπορεί να χτυπήσει τα παιχνίδια, ακόμα και τη Γαλλία που αν την νικούσε θα ήταν και το πρώτο μάτς που θα νικούσε την Γαλλία τα τελευταία 15 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα και σε πολύ δυνατές ομάδες παρότι δεν πήρε τα αποτελέσματα. Δεν θεωρείς λοιπόν, Αργύρη, ότι αυτά τα δύο πολύ κακά αποτελέσματα, το γεγονός ότι τα παιδιά δίκησαν τον ίδιο τους τον εαυτό, δεν θα τα πεισμώσει περισσότερο και θα μπουν πολύ πεισμωμένα, πολύ δυνατά, χωρίς να αφήσουν κανένα περιθώριο λάθος για να πάρουν αυτή την πολυπόθητη νίκη?
0: Αυτό είναι ευχής έργων που λες, Αθηνά, και αυτή θα είναι η πιο ωραία αντίδραση που θα μπορούσαμε να δούμε. Για να πω την αλήθεια, έχω ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με το Τρεντίνο. Δεν μου επιτρέπεται, γιατί δεν μου επιτρέπεται με αλφαγιώτα εννοώ, να πω λεπτομέρειες.
1: Είναι
0: όμως, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και οι άνθρωποι θέλουν να προστατεύσουν κάποια πράγματα εκεί και τα όσα μεταφέρουν τέλος πάντων από την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι το έχετε πιάσει σωστά και γενικά είναι θέμα συζήτησης όπου σταθούν και όπου βρεθούν αυτά τα παιδιά.
1: Τη Γαλλία θα την νικούσε, επειδή το βρήκα, από το 2015 έχουμε να νικήσουμε τη Γαλλία.
0: Ναι, 11 χρόνια.
1: Και ήταν ένα βήμα να το καταφέρουμε.
0: Ναι. Ειδικά
1: δηλαδή
0: αυτό
1: έχει
0: το
1: δείξει ικανότητες. Εγώ το τονίζω γιατί θέλω να δείξω ότι αυτή η εθνική έχει ικανότητες.
2: Φυσικά.
1: Έχει πολλές ικανότητες. Όταν μπορείς να τα απεξέλθεις και να χτυπήσεις τα μάτια τέτοιες ομάδες.
2: Φυσικά.
1: Μπορείς.
2: Μα το ίδιο μπορεί να κάνει, δεν ξέρω αν συμφωνείς από το Αργύρι, το ίδιο μπορεί να κάνει και απόψε.
1: Μα γι' αυτό, αυτό θέλω να πω, ότι παρότι δεν είναι το φαβορί.
2: Στο χέρι της είναι.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, που το οποίο θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, ότι στις συζητήσεις που γίνονται δεν ακούγεται ούτε μία αναφορά τέλος πάντων στη διαιτησία. Μπορεί τέλος πάντων να
1: έγινε
0: πολύ κουβέντα τέλος πάντων για το τι έγινε στην τελευταία φάση εκεί και με το φάουλ και αυτό, και να υπήρξαν και διαμαρτυρίες εκείνη την ώρα. Είναι όμως και πολύ σωστά το επισημαίνω, δεν έγινε καμία συζήτηση από εκεί και πέρα. Δεν ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες στα παιδιά ότι μας αδίκησαν, μας έκαναν να αρχίσουν να κλαίνουν, ξέρω, και να κλαψουρίζουν. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Μπήκαν στην λογική ότι εμείς φταίμε που δώσαμε δικαίωμα.
1: Και έγινε όλο
2: αυτό.
0: Και προχωράμε. Το πού θα προχωρήσουμε και πού θα πάμε, και αν είναι αρκετή αυτή η αντίδραση που θα δείξουμε για να φτάσουμε σε αυτή την υπέρβαση, είναι κάτι που περιμένουμε να το δούμε. Η νοοτροπία πάντως είναι αυτή, ότι έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας, μπορούμε, το έχουμε αποδείξει, έχουν αν μου επιτρέπετε μια προσωπική κρίση, εγώ θεωρώ ότι από τις τρεις ομάδες που θα που έχουμε ή θα έχουμε δει φέτος το καλοκαίρι, μιλάω για την Under 20, την Under 18 και την Under 16, αυτή που βλέπουμε είναι πιο ταλαντούχα από πλευράς παιδιών που μπορεί να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον, και μιλάω τώρα για παιδιά πρώτου επίπεδου. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή στο γήπεδο. Αν δεν το δούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό πρέπει να πούμε, ότι εντάξει, μια κατάταξη καλή σίγουρα σου δίνει μια διαφορετική, έτσι, αντιμετώπιση σχετικά με το τι θα γίνει στο μέλλον. Μια κακή κατάταξη, τέλος πάντων, κάτω από την οκτάδα, είναι ενδεχομένως ένα πισωγύρισμα, δεν είναι και το τέλος του κόσμου.
2: Όχι, καμία περίπτωση.
0: Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, αυτό που επειδή ακριβώς το επισήμανα και εγώ, ότι παιδιά, εντάξει, και μετάλλιο δηλαδή να παίρνουν αυτές οι ομάδες, πέραν το ότι το μετάλλιο το κάνεις μια προθήκη και το βάζεις στο
1: δωμάτιό
0: του να το βλέπεις ακριβώς, και μαζί με κάτι φωτογραφίες που είναι πια συνηθισμένες τα τελευταία χρόνια, που πέφτουν όλοι στο κέντρο του γηπέδου ξαπλωμένοι και βγαίνουν φωτογραφία, δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή η δουλειά συνεχίζεται, και ειδικά σε αυτή την ηλικία είναι πολλές οι προκλήσεις που έχουν μπροστά τους τα παιδιά αυτά.
2: Σωστά.
0: Επειδή όμως αυτά που έλεγα εγώ και προσπαθούσα έτσι να τα μεταφέρω, έπεφταν πάνω σε ένα τοίχο ότι μην μας τα λες αυτά, γιατί μας νοιάζουν και λογίες. Εμείς έχουμε μια αποστολή μπροστά μας, θα τα δώσουμε όλα, και από εκεί και πέρα θα δούμε αν αυτό είναι αρκετό για να πάρουμε τη νίκη. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί. Όλοι το περιμένουμε το μάτς αυτό.
2: Μακάρι.
1: Αργύρη, ποιες είναι. Εγώ έχω μια μικρή εικόνα, αλλά λίγο να μας πει κιόλας, επειδή το παρακολουθεί πολύ ενεργά. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι πολύ δυνατές 3-4 ομάδες του τουρνουά?
0: Λοιπόν, η Σερβία σίγουρα είναι μία από αυτές. Αυτό που πρέπει να πούμε, και εντάξει, μπορεί να ιτήθηκε από την Τουρκία, και όπως ιτήθηκε, φαντάσου το παιχνίδι εκείνο, το Σερβία-Τουρκία, έληξε 57-53. Φανταστείτε τι ξύλο έπαιξε.
2: Πολύ χαμηλό σκορ, έτσι.
0: Ναι, έπαιξε πολύ ξύλο. Εγώ νομίζω ότι εντάξει, είναι δύο ομάδες που έχουν πολύ επιθετική αρετή, και ειδικά οι Σέρβοι, αλλά βεβαίως εκεί ασχολήθηκαν περισσότερο με το να βαράνε ένα στον άλλον.
2: Ναι, ναι. Άμυνα για Θεός βοηθός.
0: Από εκεί και πέρα είναι και ζήτημα το πώς, ας πούμε, πιστεύει κανείς, ας πούμε, ότι μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Οι Ισπανοί, οι Λιθουανοί, που επειδή είδαμε και στο προηγούμενο Rising Stars που είχε γίνει το τουρνουά εφήβων από την αιγίδα της ΕΟΚ που γίνεται κάθε χρόνο, μια από τις φιλοξενούμενες ομάδες ήταν και η ομάδα της Ρήτας από την Λιθουανία, η οποία μάλιστα θεωρείται ότι έχει τη δεύτερη καλύτερη ακαδημία μετά της Ζαλγκίρις Κάουνας. Όταν την είδαμε να παίζει εναντίον ομάδων των καλύτερων ελληνικών εφηβικών, προσωπικά εντυπωσιάστηκα από το τρόπο που αγωνίζονταν, όχι μόνο από τα κορνιά έτσι και από την μπασκετική ευφυΐα των παιδιών αυτών, αλλά και από τον τρόπο που αγωνίζονταν. Ήταν σαν πραγματικά ομάδα Ευρωλίγκας, τόσο πειθαρχημένη, τόσο αποστάσεις, ανάγνωση του παιχνιδιού, τα πάντα. Και μου έλεγαν, τέλος πάντων, οι Λιθουανοί οι προπονητές, ότι να, αυτά τα παιδιά θα παίξουν και την Εθνική Εφήβων το καλοκαίρι. Κάποια όντως είναι παρόντα. Θεωρώ ότι οι Λιθουανοί είναι ό,τι καλύτερο, επειδή είδα και κάποια στιγμιότυπα, όχι ολόκληρα τα παιχνίδια τους, είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί.
1: Λιθουανία, Ισπανία, τελικό.
0: Εντάξει, είναι κάτι που νομίζω βγαίνει και από το δέντρο τώρα πλέον που έχει διαμορφωθεί. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, οι Σέρβοι, οι Γάλλοι, οι Σλοβαίνοι. Και εμείς είμαστε μέσα στην. Το συζητάγαμε και με τον Λεωνίδα τον Πιστιόλη, που όλοι κάνουμε αναφορά στο όνομά του, όχι για κάποιον άλλο λόγο, δεν θέλω να το διαφημίσουμε, αλλά είναι ο γκουρού, τέλος πάντων,
1: όλη
0: αυτή τη διαδικασία, και το παραδεχόμαστε όλοι. Όσοι παρακολουθούμε τέλος πάντων αυτές τις ηλικίες και είμαστε μέσα στην μπασκετική έτσι, κοινότητα.
1: Συναγωνίζεσαι όμως, Λεωνίδα Πιστιόλη, να το πούμε αυτό έτσι. Δηλαδή...
0: Όχι, όχι. Είμαι πολύ πίσω, μπορώ να πω. Ναι, προσπαθώ τέλος πάντων να μπορώ να συζητήσω, αλλά έχει τέτοιες γνώσεις και τέτοια εμπειρία πια, γιατί ασχολείται πολλά χρόνια με αυτό. Ναι. Και μάλιστα επισταμένα, δεν είναι δηλαδή ότι ασχολείται μόνο το καλοκαίρι για να ξεδιαλέξει τα παιδιά. Έχει εικόνα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς από τουρνουά, από πρωταθλήματα εφηβικά, δηλαδή
1: ναι,
0: και άλλων
1: ομάδων. Από Ισπανίας και τέτοια.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε το συζητάμε λοιπόν με τον Λεωνίδα και μου έλεγε ότι και η δική μας ομάδα θα μπορούσε να την δει μέσα σε κάποιες συνθήκες βεβαίως και μέσα, ακόμα και μέσα στη ζώνη των μεταλλίων, αλλά ήρθαν αυτές οι δύο ήπες τώρα που μας δυσκολεύουν την ζωή, γιατί όπως είπαμε, αν τα καταφέρουμε σήμερα με τους Σέρβους, έρχονται οι Ισπανίτη στα πρώτη τελικά. Μακάρι να τα καταφέρουμε σήμερα με τους Σέρβους, γιατί όπως είπαμε όλοι μας, η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις ηλικίες, οπότε αν το ψυχολογικό boost που θα παίρναμε αν καταφέραμε σήμερα και κερδίσαμε, θα μπορούσαμε να μας βγει σε πολύ καλό σε έναν τέτοιο προημιτελικό.
2: Σε τουρνουά όπως είναι αυτά, ευρωπαϊκά τουρνουά, χρειάζεται και υπέρβαση. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτόν, έτσι. Για να κάνεις το βήμα παραπάνω, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις την υπέρβαση, να υπερβάλλεις τον εαυτό σου, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι το ξέρουν
0: όλες. Έχει και παραδοσιακά, έτσι, σε όλες οι ομάδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν σε μετάλλιο, ένα παιχνίδι ειδικά, το χρωστάνε στον εαυτό τους να το κάνουν πολύ μεγάλο. Και τέλος πάντων, βέβαια, θα έλεγε κανείς ότι αν ψάχναμε για να δει την παιχνίδι, καλό θα ήταν να το αφήναμε για το τέλος, να ήταν εξωγώ τελικός, ο επιτελικός ή όλα αυτά. Και όχι τώρα. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ας μείνουμε στο αποψινό, γιατί
0: το
2: αποψινό είναι ένα βήμα παραπάνω. Έτσι, μπαίνει στην οκτάδα. Και από εκεί και πέρα είπες πολύ σωστά, ανέφερες πολύ σωστά, ότι η ψυχολογία των παιδιών σε αυτή την ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί θετικά η ψυχολογία τους με μια νίκη επί της Σερβίας.
0: Και θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο κλείνοντας, ότι αν τα καταφέρουμε για την οκτάδα, στη συνέχεια το είπαμε και την Δευτέρα, ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η ζώνη των μεταλλίων, αλλά μέχρι και η πέμπτη θέση. Γιατί η πέμπτη θέση, μάλλον και η πέμπτη θέση, δίνει εισιτήριο για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 19 πια, γιατί είναι τις μονές χρονές γίνεται το παγκόσμιο ένα χρόνο παραπάνω, τέλος πάντων έχουν δικαίωματα τα παιδιά, δεν είναι Under 18, είναι Under 19, για να μπορούν να παίξουν αυτά τα παιδιά που κατάφεραν την όποια πρόκριση, τέλος πάντων. Είναι εφήβων, λέγεται και αυτό, αλλά είναι απλώς ένα χρόνο πιο μεγάλο το όριο. Είναι κάτι που έχουμε να το ζήσουμε, να πάει δηλαδή η ομάδα μας παγκόσμιο 10 χρόνια τώρα, από το 2017. Οπότε, αν τα καταφέρουμε σήμερα, ακόμα και μια ήττα μας στον πρώην τελικό, δεν σημαίνει ότι χάνονται όλοι οι στόχοι. Θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε την πέμπτη θέση, έτσι ώστε να έχουμε τα παιδιά και του χρόνου ένα ραντεβού μεγάλο.
2: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αργυρή. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τα παιδιά απόψε.
0: Μακάρι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Να πούμε λοιπόν και το πρόγραμμα όλης της ημέρας. 2 η ώρα Ισραήλ, Δανία. 2 η ώρα επίσης Γαλλία, Σλοβακία. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θαρό θα είναι αυτό. 4:30 Γερμανία, Εσθονία και Σλοβενία, Λετωνία. Στις 7 Ιταλία, Λιθουανία και Σερβία, Ελλάδα. Όπως είπαμε, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να δείτε το παιχνίδι και να στηρίξετε έστω νοηρά τα παιδιά.
1: Έχει συνδρομή, να σημειώσουμε ότι όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι μέσω του YouTube, υπάρχει μια μικρή συνδρομή. Θα δείτε τις λεπτομέρειες μπαίνοντας είτε στο κανάλι YouTube της FIBA είτε στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για να δείτε τις λεπτομέρειες.
0: Και στις 9:30 Ισπανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αυστρία.

Εκτός από την εθνική ομάδα των εφήβων, η οποία αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ Under 18, συνέχεια θα υπάρχει και στην κατηγορία των γυναικών, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, στο Ευρωμπάσκετ Under 18, στη δεύτερη κατηγορία των γυναικών, οι νεανίδες δηλαδή, οι οποίες την Παρασκευή μπαίνουν στη μάχη για την άνοδο. Ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδας, η άνοδος της στην πρώτη κατηγορία. Η αποστολή της Εθνικής Νεανίδων βρίσκεται ήδη στην Τουρτσέα, όπου θα πραγματοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β' κατηγορίας Under 18 από τις 31 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου η διοργάνωση. Πρώτο παιχνίδι για την Ελλάδα την Παρασκευή στις 9 με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία. Την επόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων, η οποία και αυτή αγωνίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 16 της δεύτερης κατηγορίας, διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί στα Ιωάννα από τις 6 Αυγούστου έως τις 11 του ίδιου μήνα. Η Ελλάδα, η οποία την Κυριακή 2 του μήνα και την επόμενη Δευτέρα 3 έχει τα τελευταία φιλικά παιχνίδια με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία στις 7 το απόγευμα και τα δύο παιχνίδια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα κορίτσια, που και αυτά, αξιοποιώντας φυσικά τη δύναμη της έδρας, θέλουν να πετύχουν τον στόχο της ανόδου, κυρίως όμως, τουλάχιστον από όσα ακούμε μέχρι τώρα από αθλητές, από αθλήτριες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, να απολαύσει τη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Κλείνουμε εδώ την πρώτη μας ώρα και την αναφορά μας στις εθνικές ομάδες. Επιστρέφοντας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της GBL. Θα δούμε αναλυτικότερα το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα που βγήκε σήμερα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, όπως επίσης και το πρόγραμμα του EuroCup, εκεί όπου αγωνίζονται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Όλα αυτά όμως μετά τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

that's probably part of the problem.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε 7 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay. Αθήνα Πατρινού, Ελένα Βογιατζή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στη GBA Λυκείο, όπου συνεχίζεται ο σχεδιασμός και οι μεταγραφές των ομάδων. Μεταξύ αυτών βεβαίως και η Μύκονος, η οποία μετά την παραμονή της στην GBL την επόμενη αγωνιστική σεζόν θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη, στο FIBA Europe Cup, και έχουμε πολλά να πούμε με έναν από τους νέους παίκτες που αποκτήθηκαν, τον Βασίλη Τόλια, ο οποίος μετά την προηγούμενη επιτυχημένη πορεία του στο Λαύριο, την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στη Μύκονο για πρώτη φορά μάλιστα στο πρωτάθλημα της GBL. Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου, διότι είσαι όπως οι περισσότεροι σε διακοπές. Επομένως, μας αφιερώνεις κάποιο χρόνο για να πούμε ορισμένα πράγματα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και σας ευχαριστώ κιόλας και για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, χαρά μας. Λοιπόν, η μεταγραφή σου έκλεισε σχετικά νωρίς, επομένως τώρα το μυαλό σου είναι αποκλειστικά και μόνο στο πώς θα ξεκουραστείς και να ετοιμαστείς για μια πολύ ενδιαφέρουσα, υποθέτουμε, σεζόν, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστείς στο πρωτάθλημα της GBL. Πώς περιμένεις αυτή τη συμμετοχή?
2: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Η μεταγραφή μου έγινε σχετικά νωρίς και ήταν ένα μεγάλο κομμάτι για το οποίο επέλεξα τη Μύκονο, καθώς είδα εξ αρχής ότι με θέλανε πολύ, ας πούμε, στο πρόγραμμά τους να ενταχθώ, και σίγουρα και για μένα που είναι η πρώτη μου χρονιά στην κατηγορία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο έχει στόχους, έχει φιλοδοξίες και βοηθάει, ας πούμε, όλους τους αθλητές του. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Η Ευρώπη από μόνη της είναι μια πρόκληση για το όλο πρόγραμμα, και για μένα σίγουρα θα είναι μια καινούρια πρόκληση, καινούρια κατηγορία αυτή της GBL. Αλλά νομίζω νιώθω έτοιμος και έχω αφιερώσει το καλοκαίρι μου να προετοιμαστώ κατάλληλα, ψυχολογικά και σωματικά, και νομίζω ότι έχω ρίξει αρκετή δουλειά, οπότε είμαι έτοιμος για αυτό το βήμα.
1: Φαντάζομαι ως ένα παιδί το οποίο πρωτασχολήθηκε και μεγάλωσε παίζοντας μπάσκετ, ήταν ένα όνειρό σου να παίξεις τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Βλέποντας πλέον ότι αυτό επιτυγχάνεται, πώς νιώθει εκείνο το παιδί που τα κατάφερε?
2: Σίγουρα από μικρός ήταν κάτι το οποίο το ονειρευόμουν. Νομίζω πως πλέον έχω αρχίσει και βλέπω τα πράγματα πιο βραχυπρόθεσμα, δηλαδή το πηγαίνω βήμα-βήμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, προφανώς, που θα έχω αυτή την καινούργια πρόκληση. Σίγουρα είναι στόχος μου να κάνω τον εαυτό μου περήφανο κάθε μέρα και όχι μόνο χρονιά με χρονιά. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά προχωράμε με ένα σταθερό και σωστό ρυθμό, θα πω εγώ, για τον εαυτό μου. Οπότε νομίζω μόνο χαρά έχω να λάβω από αυτό το όμορφο άθλημα.
0: Το βήμα-βήμα που αναφέρεις αποδεικνύεται και στην πράξη από το γεγονός ότι, επιστρέφοντας από την Αμερική όπου έμεινες περίπου μια τετραετία ως φοιτητής σε κολέγιο στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.
2: Όχι, εκεί, ναι, όχι ακριβώς.
0: Λοιπόν, επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, επέλεξες να αγωνιστείς στην Elite League με την Μεγαρίδα αρχικά και στη συνέχεια πήγες στο Λαύριο, που σημαίνει ότι θέλεις να το κάνεις πράγματι βήμα-βήμα, και όταν νιώσεις έτοιμος, που προφανώς έχεις νιώσει έτοιμος, να κάνεις το επόμενο step up, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν βιάστηκες, δεν είχες στο μυαλό σου, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, να πας κατευθείαν στην GBL. Ήθελες αρχικά να αποκτήσεις μια εμπειρία?
2: Σαφώς και χρειάζεται μια εμπειρία, καθώς η GBL από μόνη της είναι μια πάρα πολύ απαιτητική κατηγορία και μια από τις καλύτερες πρώτες κατηγορίες στην Ευρώπη. Οπότε σαν νεαρός που γύρισε, ας πούμε, 21-22 χρονών από την Αμερική, μόνο εμπειρία έπρεπε να πάρω ακόμα για να νιώσω, ας πούμε, ακόμα πιο έτοιμος για να μπω σε αυτή την κατηγορία. Οπότε νομίζω μετά από δύο αρκετά παραγωγικές χρονιές και ουσιώδης, ας πούμε, για την πορεία μου, νομίζω πλέον είμαι έτοιμος να το κάνω όντως αυτό το βήμα, αλλά σίγουρα ήθελα να το κάνω σε σταθερό ρυθμό. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος να βιάζομαι, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπώ και δεν είναι όλο μια ευχαρίστηση για εμένα, οπότε κάθε βήμα προς τα πάνω ή κάθε βήμα προς έναν επόμενο στόχο, μια επόμενη πορεία είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι είναι αυτό που σου έδωσε και έφερες αρχικά στην Elite League το κολέγιο στην Αμερική, τι είναι αυτό που σου πρόσφερε παικτικά?
2: Σίγουρα υπάρχει ένα διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού μεταξύ, ας πούμε, ευρωπαϊκού μπάσκετ και αμερικάνικου. Νομίζω πως η άμυνα, το να μαρκάρεις τόσο αθλητικούς παίχτες, ας πούμε, σε καθημερινή βάση, και το πρόγραμμα μου, ας πούμε, το κολέγιό μου πίεζε 40 λεπτά σε όλο το γήπεδο. Όλο αυτό το αθλητικό κομμάτι σου δίνει μια παραπάνω εμπειρία στο να μπορείς να μαρκάρεις τέτοιους αθλητές για 40 λεπτά και κάθε μέρα και στην προπόνηση κιόλας. Οπότε νομίζω αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που είχα συνηθίσει, στο να με μάθει να σκέφτομαι και λίγο διαφορετικά, σίγουρα ήταν δύο κομμάτια τα οποία ήταν πολύ βασικά για εμένα στο να βελτιωθώ και στην άμυνα και στην επίθεση.
0: Συμμετέχοντας μετά λοιπόν στην Elite League, προσθέτεις νέα στοιχεία τα οποία πιθανότατα να σε βοηθήσουν πλέον στην GBL. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία?
2: Σίγουρα αφού γύρισα από την Αμερική και ξαναείδα πάλι ένα διαφορετικό μπάσκετ, είδα ότι μπαίνει και το μυαλό ως πολύ μεγαλύτερος παράγοντας, οπότε νομίζω η εμπειρία που είχα και από καλούς συμπαίχτες που με βοήθησαν σε αυτά τα δύο χρόνια και με βοήθησαν να βάλω και το μυαλό μου ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι, σίγουρα είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα πάρω μαζί μου και να τα χρησιμοποιήσω ως εφόδια στην παραπάνω κατηγορία, κρατώντας και τα κομμάτια τα αθλητικά, καθώς και η GBL από μόνη της είναι μια κατηγορία η οποία έχει τρομερούς αθλητές, οπότε νομίζω αυτά τα δύο σε συνδυασμό με την παραπάνω εμπειρία είναι απαραίτητα για το επόμενο βήμα στην GBL.
1: Να πούμε λίγο και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με την Μύκονο.
2: Τι εννοείται πώς προέκυψε?
1: Τι είναι αυτό που σε κέρδισε στην ομάδα ώστε να πεις το ναι και να δεχτείς να αγωνιστείς στον σύλλογο αυτό?
2: Εγώ είχα τη χαρά να παίξω και εναντίον της Μυκόνου στην πρώτη μου χρονιά εδώ στην Elite League. Οπότε είχα δει από πρώτο χέρι και πριν πάει στη GBL την πόσο καλή δουλειά γινότανε και με τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα και με τους φιλάθλους, όλα αυτά. Σίγουρα επειδή είχα δει μια πρώτη εικόνα από πριν, είχε βοηθήσει να έχω έτσι αλλιώς μια πάρα πολύ καλή εικόνα για αυτή την ομάδα. Και αργότερα όταν μίλησα και με τον coach και μου εξήγησε και λίγο παραπάνω τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας και τα λοιπά, ένιωσα πολύ άνετα να κάνω ένα επόμενο βήμα με αυτή την ομάδα, καθώς εκτός από το ότι ένιωσα ότι με θέλουν στο πρόγραμμά τους, κατάλαβα ότι υπάρχει και ένα στόχος και υπάρχει και ένα πολύ έμπειρο τίμα από πίσω, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσω και εγώ να κάνω το πρώτο μου βήμα ομαλά και να βοηθήσω και εγώ την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε σίγουρα αυτά έπαιξαν πολύ βασικό ρόλο στο να πω εύκολα το ναι σε αυτή την ομάδα.
0: Μέχρι στιγμής η Μύκονος έχει διατηρήσει στο ρόστερ της παίκτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν την προηγούμενη σεζόν, ένας βασικός κορμός, και έχει βεβαίως κάνει και τις μεταγραφές που θέλει για να δυναμώσει. Πόσο βασικό είναι για μια ομάδα να έχει σχεδόν τον ίδιο βασικό κορμό, τον ίδιο προπονητή στον πάγκο και οι προσθήκες που γίνονται είναι ελάχιστες, γιατί συνήθως χρειάζεται χρόνος μέχρι μια ομάδα να βρει το ρυθμό της. Εδώ ενδεχομένως να μην χρειαστεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα οι παίχτες κιόλας που έχουν μείνει είναι πολύ έμπειροι κιόλας στην κατηγορία. Mm-hmm. Οπότε νομίζω είναι ιδανικοί για να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα να φτιάξει μια καλή χημεία και να μπούμε γρήγορα όλοι οι καινούργοι παίχτες στο κλίμα της ομάδας, στις συνήθειες κτλ. Οπότε νομίζω το ένας βασικός κορμός και προφανώς και ο ίδιος ο προπονητής είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο έχει γίνει και νομίζω ότι θα κάνουμε όλοι μια καλή δουλειά για να έχουμε ένα καλό κλίμα και να προπονούμαστε καθημερινά και να τα πηγαίνουμε καλά ως ομάδα και ως ομάδα η οποία είχε πάει και πέρσι πάρα πολύ καλά. Οπότε μπορούμε όλοι μας να προσθέσουμε σε αυτή την περσινή πολύ καλή χρονιά και μας δίνει και κίνητρο να είμαστε ακόμα καλύτεροι, ας πούμε.
1: Η πρώτη σου σεζόν στην GBL σηματοδοτείται από ένα πρωτάθλημα το οποίο περιμένει ο κόσμος και όλοι μας πώς και πώς, δεδομένο της αγωνιστικής ανόδου των ομάδων της Θεσσαλονίκης και γενικότερα και ο Κολοσσός έχει ενισχυθεί.
0: Και την ενίσχυση των υπόλοιπων ομάδων.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, ίσως το ωραιότερο των τελευταίων ετών. Πώς το συζητάς, πώς το βιώνεις όλο αυτό και πώς το βλέπεις εσύ ως παίκτης το ότι θα παίξεις ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα?
2: Να σας πω την αλήθεια, και τις προηγούμενες χρονιές και απ' έξω που το έβλεπα, εγώ δεν ένιωθα ότι, ας πούμε, είμαι εκτός αυτού. Πάλι ένιωθα κομμάτι, γιατί το είχα πάντα ως στόχο να συμμετάσχω σε αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι όλες οι ομάδες ενισχύονται και θα δούμε όντως ένα πάρα πολύ όμορφο πρωτάθλημα και πιο ανταγωνιστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό είναι και απαραίτητο για τη βελτίωση των παιχτών, οπότε είναι και πάρα πολύ καλό ταυτόχρονα, γιατί ανεβαίνει και το ελληνικό μπάσκετ και μαζί με αυτό ανεβαίνουν και οι Έλληνες παίχτες και όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Εγώ θα είμαι τυχερός να την δω με πιο ωραίο τρόπο από μέσα.
0: Πώς είναι στο μυαλό σου η συμμετοχή για πρώτη φορά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση της Μυκόνου και η δική σου βεβαίως συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση?
2: Νομίζω, εντάξει, είμαι χαρούμενος. Σίγουρα θα είναι άλλη μια πρόκληση ακόμα και για την ομάδα που θα είναι η πρώτη της χρονιά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και για μένα. Νομίζω με τη βοήθεια των συμπαιχτών μου, οι οποίοι περισσότεροι έχουν παίξει σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νομίζω θα με βοηθήσουν και εμένα να προσαρμοστώ και να δω και τις καινούργιες προκλήσεις, ας πούμε, που υπάρχουν. Και νομίζω θα έχουμε μια πολύ όμορφη χρονιά.
0: Έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες οι οποίες συμμετέχουν για πρώτη φορά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση ότι δυσκολεύονται ίσως στο να κρατήσουν δύο βαριά καρπούζια κάτω από μία μασχάλη. Στην περίπτωση της Μυκόνου βεβαίως δεν έχει ξεκινήσει η χρονιά, επομένως κανείς μας δεν έχει εικόνα. Αλλά πώς είναι στο μυαλό σου αυτό το παράλληλο Ευρώπη και Ελλάδα? Για τους παίκτες έτσι είναι, ειδικά για παίκτες οι οποίοι για πρώτη φορά το ζουν, είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και ενδεχομένως να είναι και μια δύσκολη εμπειρία, γιατί μιλάμε για συνεχόμενα ταξίδια, για συνεχή παιχνίδια και πολύ πιο γρήγορους και έντονους ρυθμούς.
2: Σίγουρα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Αρχικά θα πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη, οπότε είναι λογικό πολλές ομάδες στην αρχή να δυσκολεύονται, ας πούμε, με ένα καινούργιο τέτοιο βήμα, καθώς η Ευρώπη σε όλες τις κατηγορίες δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι αυτό το βήμα εδώ συγκεκριμένα με την ομάδα της Μυκόνου έχει γίνει στοχευμένα. Οπότε νομίζω δεν θα πάνε όλα, είμαι αισιόδοξος για αυτό το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά εμένα, νομίζω ότι με την Αμερική είχα προετοιμαστεί και λίγο διαφορετικά και πάνω σε αυτό το κομμάτι, καθώς είχαμε πολλά ταξίδια τα οποία ήταν μακριά, οπότε μπορεί να παίρναμε, ας πούμε, ένα πούλμα, να πηγαίναμε 8 ώρες κάπου μακριά, μετά να παίζαμε μετά από 2 μέρες άλλο ένα παιχνίδι, να παίζαμε 2 παιχνίδια, ας πούμε, μέσα σε 3 μέρες. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι του ταξιδιού και η Αμερική ως τόσο μεγάλη χώρα με έχει προετοιμάσει κάπως γι' αυτό. Οπότε δεν με ανησυχεί. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει σωστή διαχείριση από τους προπονητές, οπότε νομίζω θα είμαστε σε ένα καλό ρυθμό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Αρχικά να είσαι υγιής, έτσι, γιατί το ζητούμενο για όλους σας και για όλους μας, πολύ περισσότερο ίσως στην περίπτωση τη δική σας γιατί είστε αθλητές, να είστε υγιείς μέχρι το τέλος της χρονιάς. Να πάνε όλα καλά.
1: Και φυσικά να απολαύσεις τη διαδρομή σου στην GBL.
2: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Αφήνουμε την Μύκονο, πάμε στις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγα, καθώς νωρίτερα το πρωί βγήκε το πρόγραμμα της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα της regular season θα υποδεχθεί την Παρί, ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Θα μείνουμε στον Παναθηναϊκό να δούμε τι γίνεται στην ομάδα, αν υπάρχουν βεβαίως αντιδράσεις και σχόλια για την κλήρωση. Ο Μαρίνος Πρίτεζης είναι εδώ για να μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μαρίνο.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Εντάξει, οι αντιδράσεις δεν υπάρχουν. Ο κόσμος σε κάνει γενικά.
0: Μήπως ήθελε κάποιον άλλον αντίπαλο, προτιμούσε, αλλά με όλους θα παίξει. Έτσι.
1: Δεν
0: αλλάζει κάτι.
1: Όχι, καλά, δεν υπάρχει.
0: Δεν παίζει και πρώτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Όχι, προφανώς θα βγει το πρόγραμμα. Ο κόσμος θα αρχίζει και βλέπει γενικά προγραμματίσει, να δει πότε μπορεί να είναι. Όταν βγουν και τα εισιτήρια όλα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα βγάζει όλα τα εισιτήρια στην πλατφόρμα με την οποία συνεργάζεται, για να μπορέσουν να οι φίλοι της ομάδας να κλείσουν τα παιχνίδια που θέλουν να πάνε. Προφανώς το 10 Δεκεμβρίου οι φίλοι της ομάδας να κλείσουν τα παιχνίδια που θέλουν να πάνε. Προφανώς το 10

0: Εντάξει, καλό είναι ότι παίζει για μένα τώρα πάντα αυτό, έτσι, την δική μου εκτίμηση. Καλό είναι ότι παίζει τα δύο πρώτα παιχνίδια
1: εντός έδρας
0: με τις δύο γαλλικές ομάδες, με την Παρή και την Βιλερμπάν. Και μια και που έχουμε πει Βιλερμπάν, γιατί προφανώς αυτό που καίει είναι το θέμα...
2: Ναι, οι μεταγραφές είναι αυτές τώρα που βρίσκονται στο προσκήνιο. Το πρόγραμμα με όλες θα παίξει. Είναι μεγάλη σεζόν. Okay, επειδή, δεν αναφέρει κάτι.
0: Επειδή ανέφερα τη Βιλερμπάν, είναι μια ομάδα που γενικότερα θα έχει βρει σκούρα στο οικονομικό κομμάτι. Θυμίζουμε ότι ο Τόνι Πάρκερ είχε βρει έναν επενδυτή για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Μάλιστα η Λεκίπ είχε αναφέρει ότι το εκτιμόμενο μπάτζετ θα ήταν στα 59 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά ο συγκεκριμένος επενδυτής δεν πέρασε από τη Γαλλική Αρμόδια Επιτροπή για να μπορέσει να εξαγοράσει μέρος των μετοχών της γαλλικής ομάδας. Υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα στη Βιλερμπάν, γιατί τα συμβόλαια που έχει υπογράψει είναι τεράστια. Για παράδειγμα ο Φραντζίσκο θα λαμβάνει 5,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τεράστιο ποσό, είναι ο Γουέλερμπαμπ, είναι ο Τάις, είναι ευρώ, υπάρχει μια βεβαιότητα και εκεί υπάρχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρωτού κλείσει το τελικό Μπράντοβιτς και κάνει κρούση στον Σιλβέν Φρατσίσκο, τον Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος ήταν φευγάτος από τη από τις Αλγύρις. Είχε μιλήσει μαζί του, ο ίδιος ήταν μεν θετικός, αλλά έπρεπε να μιλήσει και με τον προπονητή. Τότε ακόμα δεν υπήρχε προπονητής. Mm-hmm. Δεν είχε κλείσει το τελικό ο Μπράντοβιτς. Πάκος είχαν την προεργασία. Δηλαδή ο Φρανσίσκο είπε ότι δεν μπορώ να περιμένω, έχω και άλλη πρόταση, θα ήθελα να φύγω. Ας πούμε ο Μπάντιο για παράδειγμα περίμενε. Και έκλεισε το τελικό ο Μπράντοβιτς, μετά μίλησε μαζί του και δεν θα σχέρε με τον Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει την πρότασή του. Δηλαδή είναι μια πρόταση που φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια προς το Γάλλο Γκάρντ. Πιέζει την συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί θεωρεί ο Ζήλικο Μπράντοβιτς ότι είναι ιδανικό fit για την περιφέρεια, και ειδικά από τη στιγμή που ο Όσμαν αποχώρησε. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έχει καθαρίσει το θέμα τι θα γίνει με την Βιλερμπάν, γιατί το Τόνι Πάρκερ δεν θέλει να τραβήξει άλλο το σκηνή στην όλη ιστορία. Οι παίκτες ήδη μουρμουρίζουν, δεν είναι μόνο ο Φρανσίσκο, είναι ο Τάις, είναι ο Γουέλερ Μπαμπ, και ο Γουέλερ Μπαμπ ήταν μια πρόταση που ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να κοιτάξει, αλλά το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Και ο Παναθηναϊκός πιέζει αρκετά συγκεκριμένη υπόθεση, έχει τις πιθανότητες του, βέβαια μένει το πιο σημαντικό. Να πει ο Φρανσίσκο ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ άλλο να περιμένω, ευχαριστώ κυρία Βιλερμπάν, αποχωρώ. Να πούμε και όλα. Επίσης το εκπληκτικό της ιστορίας είναι το ότι ο Φραντζίσκο πλήρωσε τις 400.000 ευρώ που είχε ως buyout Ζαλγκίρης και δεν το είχε πληρώσει η Βιλερμπάν αυτό. Άρα αν ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα κλείσει το Φραντζίσκο, δεδομένα δεν θα πληρώσει κάποιο κάποιο buyout, ας πούμε, στην Ζαλγκίρης. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι αν μείνει ελεύθερος ο Φραντζίσκο, τότε ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι φαβορή για να τον κάνει δικό του. Τώρα έχει βγει χθες και το όνομα του Γκος και τώρα το διάσκεψε στο Basket News.
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για τον Γκος.
0: Κοίταξε. Παναθηναϊκός αν πάρει και η Γκάρτ περιμένει, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει και τον Φραντζίσκο και τον Γκος. Too much. Διαφορετική παίκτης εννοείται, συμπαίκτης και στις Αλγύρης. Ο Γκος είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια ερώτηση κάποια στιγμή, πριν από κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, η ερώτηση που είχε κάνει για τον Γκος ήταν πριν αποχωρήσει ο Όσμαν. Γιατί άλλο παίκτη ήθελες με Όσμαν, άλλο παίκτη ήθελες χωρίς Όσμαν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι πιο πολύ σκόρερ τώρα, δημιουργό. Προφανώς ο Γκος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά πώς το γνωρίζω από Ζαγκίρης και την πλευρά του παίκτη, ο ίδιος παραμένει εκεί μας και Ζαγκίρης σαν να το επεκτείνει το συμβόλαιό του. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός γενικότερα έχει κάνει τις ερωτήσεις του προς όλους. Δηλαδή έχει εστιάσει την προσοχή του στην Ευρώπη, έχει ρωτήσει και για τον Καμπάτσο και για τον Μαλεντόν, για τον Φραντζίσκο όπως είπαμε, για τον Γκος, οκ. Okay.

0: έχει κάτι ερωτήσει του. Δεδομένα έχει τεμάτια του ανοιχτά. Αλλά αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στην περιφέρεια της λίστας είναι ο Φρανσίσκο. Οπότε περιμένουμε. Όσο περνάνε οι μέρες και δεν βρίσκει φως στο τούνελ ο Πάρκερ, καλό είναι και τον Παναθηναϊκό και θα δούμε τι θα προκύψει.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ
0: αυτά.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Τα πάρα πολύ λίγα να πω.
1: Όχι πάρα πολύ λίγα.
0: Εντάξει, το είπα έτσι λίγο...
1: Χαρτολογώντας.
0: Χαρτολογώντας.
1: Έγινε, Μαρίνο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να
1: σε καλά.
0: Γεια σου.

0: Και μια που μιλήσαμε για το πρόγραμμα και την αρχή στην Ευρωλίγκα για τον Παναθηναϊκό, τα πρώτα παιχνίδια, να πούμε και του Ολυμπιακού, ο οποίος την πρώτη αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπασκόνια, να υπενθυμίσω 24 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική πάλι εκτός έδρας της Αλγκύρης. Τρίτη αγωνιστική πάλι εκτός έδρας, 1η Οκτωβρίου τη Βίρτους. Και τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο σπίτι του την Ανατολού Εφές. Πέμπτη αγωνιστική εκτός τη Βαλένθια. Έκτη εκτός την Μπαρτσελώνα. Έβδομη αγωνιστική υποδέχεται ο Ολυμπιακός την Φενέρ. Όγδοη αγωνιστική Μπεσίκτας Ολυμπιακός. Ένατη αγωνιστική Ολυμπιακός Αρμάνι. Δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Εντέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός Ντουμπάι BC. Δωδέκατη αγωνιστική Μακάμπι Ολυμπιακός. Δέκατη τρίτη Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Δέκατη τέταρτη Ολυμπιακός Χάπο Τελαβίβ. 15η Ολυμπιακός Βιλερμπάν. 16η αγωνιστική, το πρώτο αιώνιο ντέρμπι, 11 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 17η αγωνιστική, Παρί Ολυμπιακός. 18η Ολυμπιακός Παρτιζάν. 19η Μπάγερν Ολυμπιακός. Και 20η αγωνιστική Βιλερμπάν Ολυμπιακός. Να βρούμε λίγο και το ντέρμπι.
1: Είναι 28η αγωνιστή.
0: Ναι,
1: το 12 Φεβρουαρίου.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: 18-19 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα παίξει στο πρώτο ως κάτοχος του τίτλου της EuroLeague, στο πρώτο EuroLeague Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι, όπως επίσης το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει, στο Abu Dhabi, όχι στο Ντουμπάι, στο Abu Dhabi, το οποίο θα φιλοξενήσει και το Final Four. 18-19 Σεπτεμβρίου λοιπόν ο Ολυμπιακός μεταξύ των ομάδων που θα αγωνιστούν στο Super Cup, εκτός από τον Ολυμπιακό θα λάβουν μέρος η Real Madrid, η Φενέρμπαχτσε και η διοργανώτρια Ντουμπάι.

Όπως ακούσατε προηγουμένως και από το Μαρίνο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, 10 διαβολοβδομάδες μέσα στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η πρώτη θα είναι στο διάστημα 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου, 13 με 16 και 16 Οκτωβρίου, 27 30 Οκτωβρίου, 17 20 Νοεμβρίου, 15 18 Δεκεμβρίου, 12-15 Ιανουαρίου 2027, 2-5 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, 9-12 Μαρτίου του 27, μιλάμε πάντα, 23-26 Μαρτίου και 6-9 Απριλίου, οι διαβολοβδομάδες της σεζόν της EuroLeague.

Λοιπόν, παράλληλα ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του EuroCup, εκεί όπως συμμετέχουν ΠΑΟΚ και Άρης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ μαζί με Μονακό, Μπαχτσαχτσεκίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Γιετκαμπέλης και Μπόντετκαρτ. Πρώτο παιχνίδι είναι στις 30 Σεπτεμβρίου, 14 αγωνιστικές περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τους Θεσσαλονικείς. Πρώτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Μανρέσα, επαναλαμβάνω, στις 30 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική Μονακό ΠΑΟΚ, Γιετκαμπέλης ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ούλμ. Πέμπτη αγωνιστική Μπασαξεχήρ ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ρώμα. Μόντετγκαρτ ΠΑΟΚ στην 7η αγωνιστική. Μανρέσα ΠΑΟΚ 8η αγωνιστική. ΠΑΟΚ Μονακό στην 9η και ΠΑΟΚ Γιετκαμπέλης στην 10η. Και να πούμε και για τον Άρη, ο οποίος πρώτη του αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για 29 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, στη Γαλλία απέναντι στην Λεμάν. Βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Λεμάν, Χάπουελ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ρόστοκ και Ρίγκα Ζέλη. Πρώτη αγωνιστική για τον Άρη, Λεμάν, Λεμάν Άρης 29, επαναλαμβάνω, Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική Άρης Μπούργος. Τρίτη αγωνιστική Άρης Ντερτόνα. Τέταρτη αγωνιστική Ρόστοκ Άρης. Πέμπτη αγωνιστική Άρης Τσεντεβίτα. Έκτη αγωνιστική Χάποελ Άρης. Έβδομη αγωνιστική Άρης Ρίγα. Όγδοη αγωνιστική Άρης Ρεμάν. Ένατη αγωνιστική Μπούργος Άρης. Και δέκατη αγωνιστική Ντερτόνα Άρης.

Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στις μεταγραφές. Πριν λίγο ανακοινώθηκε από την Καρδίτσα η απόκτηση του Αμερικανού Center Xavier Francis. Ο Francis, ο οποίος αναδείχθηκε από την Ακαδημία Montverde στη Φλόριντα και το 2021 έγινε μέλος της ομάδας μπάσκετ ενός από τα καλύτερα κολεγιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην G League με τους Santa Cruz Warriors, έχοντας σε 47 αγώνες μέσω όρο πόντων 7,1, 6,1 rebound και 1,1 block.

0: Ο Φράνσις είναι ο τέταρτος ξένος παίκτης που προστίθεται στην ομάδα, η οποία έχει ήδη αποκτήσει τους Ανδρέα Πετρόπουλο, Δημήτρη Μπενέκη, Απόστολο Ρουμογλου, τον Τζάστιν Τέρνερ, τον Κωνσταντίνο Μπιλάλη, τον Νίκο Γκίκα, τον KJ Jackson, τον Κωνσταντίνο Καμπουρίδη, τον Chris και τον Chris Smith.
1: Μεταγραφή έχει και η Δόξα Λευκάδας, η οποία ανακοίνωσε τον Μάριο Πουνλιανίτη για την νέα αγωνιστική σεζόν. Έχει ύψος 93 και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των Γκάρτ. Αγωνίστηκε στην Α2 με την Καβάλα, τον Ηρακλή και τα Τρίκαλα τη σεζόν 25-26. Ξεκίνησε τη χρονιά στον Ηρακλή και ολοκλήρωσε στην Καρδίτσα, πραγματοποιώντας την περασμένη αγωνιστική χρονιά τον ντεμπούτο του στο στοίχημα GBL. Έτσι λοιπόν η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Μάριο Πουλιανίτη στην ομάδα.

Αυτές είναι προς το παρόν οι ειδήσεις από το μεταγραφικό μέτωπο στις ομάδες της GBL. Στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες κατηγορίες, από την Elite League μέχρι και την National League 2. Θα έχουμε μαζί μας και τον αρχηγό της Νιαρής, τον Δημήτρη Γιαναλέτσο, για να μιλήσουμε για την παραμονή του στην ομάδα, την ανανέωση του συμβολέου του σε ένα σύλλογο ο οποίος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Τώρα θα πάμε λίγο στο μπάσκετ γυναικών εκεί, όπου νωρίς το πρωί σήμερα η Αγγελική Νικολοπούλου ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργοδράση.

Υπάρχουν αποφάσεις που δεν παίρνονται από κούραση, αναφέρει στο μήνυμά της η Αγγελική Νικολοπούλου, στο post της μάλλον που έκανε στα social media, μέσω του οποίου ανακοίνωσε την απόφασή της να αποσυρθεί από την ενεργοδράση. Παίρνονται όταν νιώθεις ότι ο κύκλος έκλεισε. Σήμερα αποχαιρετώ το μπάσκετ, όχι με λύπη, αλλά με βαθιά ευγνωμοσύνη και ηρεμία. Όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, τα όνειρά μου ήταν πολύ μικρότερα από αυτά που τελικά έζησα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ τη διαδρομή που θα ακολουθούσε. Κι όμως, το μπάσκετ μου χάρισε πολύ περισσότερα από όσα τόλμησα να ονειρευτώ. Από τον πρωτέα νέο κόσμο, στο Παγκράτη, στον πρωτέα Βούλας και στον Ολυμπιακό, που έγινε το δεύτερο σπίτι μου για 9 χρόνια. 9 χρόνια γεμάτα τίτλους, στιγμές, δυσκολίες, χαρές και τα τελευταία χρόνια την τιμή να είμαι αρχηγός αυτής της σπουδαίας ομάδας. Και φυσικά η μεγαλύτερη τιμή από όλες, η Εθνική Ελλάδος. Να εκπροσωπώ τη χώρα μου, να ακούω τον εθνικό ύμνο πριν από κάθε παιχνίδι και να φοράω το εθνόσημο στο στήθος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη περηφάνεια. Το μπάσκετ συνεχίζει στο μήνυμά της η Αγγελική Νικολοπούλου. Μου έδωσε πολύ περισσότερα από νίκες και τρόπαια. Μου έδωσε ανθρώπους, έχτισε χαρακτήρα, πειθαρχία, δύναμη, στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα και αναμνήσεις που δεν χωρούν σε λίγες γραμμές. Νιώθω ευλογημένη που έζησα αυτή τη διαδρομή και ακόμη περισσότερο που την ολοκληρώνω συνειδητά, με απόλυτη ηρεμία και γεμάτη από όσα κατάφερα. Δεν φεύγω με το συνέστημα ότι έμεινε κάτι ανολοκλήρωτο. Φεύγω με την καρδιά γεμάτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε ομάδα που πίστεψε σε μένα, σε κάθε προπονητή και προπονήτρια, σε κάθε συμπαίκτρια, σε κάθε άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Και πάνω απ' όλα στην οικογένειά μου που ήταν πάντα η μεγαλύτερη δύναμή μου. Το παιχνίδι τελειώνει, όμως όλα όσα μου χάρισε το μπάσκετ θα είναι για πάντα κομμάτι μου.

0: Κλείνουμε εδώ την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε να δούμε τη δεύτερη. Πώς πέρασε έτσι η ώρα?
1: Με κάνεις να ξεχάσω και αυτά που ξέρω.
0: Δεύτερη, ναι, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπαίνουμε στην επόμενη τελευταία ώρα, τρίτη και τελευταία ώρα. Να δούμε όλα όσα γίνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες του μπάσκετ και βεβαίως αν υπάρχουν νεότερες ειδήσεις από τα μεταγραφικά στη GBL. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Αμέσως replay, Έλενα Βαγιατζή, Αθηνά Πατρινού, για μία, όπως είπαμε, ακόμη ώρα. Αλλά έχουμε την χαρά να μην είμαστε μόνοι μας για ακόμα μία φορά, να έχουμε στην συντροφιά μας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν αθλητή, έναν πολύ έμπειρο αθλητή με μακρά πορεία και έναν αθλητή ο οποίος έχει δηλώσει πολλάκι στην αγάπη του για την ομάδα με την οποία ανανέωσε για ακόμα μία χρονιά, όντας αρχηγός αυτής. Δημήτρη Γιαλαλέτσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά εδώ στο σπίτι.
0: Πώς ήταν η ανανέωση με την Νία Ρίστ? Ήταν δεδομένη, ήταν εύκολη?
1: Όπως κάθε χρόνο. Θα μείνω και τελειώνει εκεί.
0: Έχει πλέον αναπτυχθεί μια σχέση με αυτή την ομάδα με την οποία δεν χρειάζονται πολλά λόγια, θέλω να πιστεύω.
1: Εντάξει, κάθε χρόνο που μιλάμε στο ραδιόφωνο, αυτό σου λέω ότι δεν είναι κάτι να με πείσεις για να μείνω. Είναι κάτι που θέλω, που ήθελα πάντα. Δηλαδή, αν είχα την ευκαιρία να μην έφευγα ποτέ, δεν θα έφευγα ποτέ.
0: Παρότι έχεις κάνει 4 επιστροφές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, φεύγω και έρχομαι.
0: Είναι για να παίρνεις άλλες δόσεις.
1: Ναι, φεύγω λίγο, ξαναπηγά και ξαναγυρίζω.
2: Να
0: δοκιμάζεις πώς είναι αλλού, βλέπεις ότι δεν σ' αρέσει, λες δεν πάω
1: και πάω. Ναι, και γυρίζω, και γυρίζω.
0: Πώς λοιπόν είναι, πώς βλέπεις με τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα στην ΙΑΡΕΣ, την ομάδα την οποία φτιάχνετε εκεί στην ομάδα της Χρυσάς Γερανίας?
1: Κοίταξε, δεν είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά, δεν έχουμε τα πορτοφόλια άλλων ομάδων. Με αυτά που έχουμε προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νεανικό σύνολο. Τώρα βάζουν μέρα για να ανεβάζουν το μέσο όρο, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
0: Και η εμπειρία, έτσι δεν είναι μόνο...
1: Ναι, την αγωνιστικότητα δεν μου βάλανε να το ανακοινώσανε, την αθλητικότητα μάλλον. Προσπαθούμε με νέα παιδιά να παίξουμε ένα μπάσκετ γρήγορο, εγώ όχι. αλλαγές, ξύλο και τα λοιπά. Νομίζω όταν δεν έχεις πολλά λεφτά και τα λοιπά, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Ορίζουμε στην αθλητικότητα.
0: Είσαι όμως ένας παίχτης ο οποίος είναι μια σταθερή αξία στη θέση στην οποία αγωνίζεσαι και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την δροσιά, τη φρεσκάδα και την αθλητικότητα των νεαρών παιχτών δημιουργείς ένα πολύ καλό σύνολο και νομίζω αποδεικνύεται κάθε φορά αυτό. Εσύ δεν ξέρω πώς βιώνεις το να αγωνίζεσαι με νεαρά παιδιά. Παίρνεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος, όχι αθλητής, είσαι ένας άνθρωπος που του αρέσει η ζωντάνια. Παίρνεις έξτρα όθηση από όλη αυτή την νεαρή παρέα με την οποία συναναστρέφεσαι καθημερινά στην προπόνηση.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Αυτό μου δίνει ζωή. Δηλαδή το ότι είμαι με νέα παιδιά, νέα μυαλά κτλ. Εμένα μου δίνει κίνητρο. Άσε που όταν παίζω εγώ νιώθω ότι είμαι πάντα έφηβος. Προσπαθώ να κάνω πράγματα που δεν νομίζω ότι μπορώ ακόμα να κάνω. Αλλά προσπαθώ. Και ο ρόλος μου στην ομάδα είναι πιο πολύ αυτό. Να βοηθάω τα νέα παιδιά, πιο έμπειρος και τα λοιπά. Και ο τρόπος που το κάνω είναι μέσω της δημιουργίας. Δηλαδή αυτό έκανα πάντα, μπορούσα να σκοράρω κάποτε. Τώρα το χωρίς τη δημιουργία.
0: Εγώ θυμάμαι και εποχές στο 5 scorer και τα λοιπά.
1: Κάποτε.
0: Θυμάμαι τις εποχές αυτές.
1: Ναι, έχουν περάσει τώρα. Και όταν προσπαθώ να το κάνω, μάλλον γίνομαι ρεζίλη.
0: Νομίζω ότι ο αυτοσαρκασμός έχει ανέβει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει, είναι το δυνατό μου σημείο.
0: Πώς λοιπόν, ωστόσο είπες να παίρνεις ζωντάνια από όλο αυτό, αλλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και σοβαρεύουν, πώς το βιώνεις το να έχεις αυτά τα νέα παιδιά μπροστά? Γιατί μιλάμε τώρα για μια άλλη πάστα νεαρών παιδιών σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι, κοίταξε, όταν ήμουν μαζί με τον Θέμη, ο Θέμης ήταν πιο πολύ να τους μιλήσει, να τους πει, εγώ ήμουν πιο πολύ με το παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι χρειάζεται να πω πολλά, ξέρουν ότι θα πω λίγα, παρότι λέω πολλά γενικά. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι ότι λέω πολλά, πιο πολύ προσπαθώ με το παράδειγμα να τους δείχνω και βέβαια καταλαβαίνω ότι όταν είναι τα δύσκολα έρχονται από μόνοι τους να μου μιλήσουν.
0: Άρα παρόλο αυτή την χαλαρότητα και την αμεσότητα την οποία έχεις, είσαι για αυτά τα παιδιά ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρουν ότι μπορούν να εμπιστευτούν στα δύσκολα.
1: Ναι, και θα με ρωτήσουν και στα δύσκολα θα μου δώσουν την μπάλα πιο εύκολα από ότι όταν νιώθουν καλά. Γιατί όταν είναι δύσκολα προσπαθεί να τη δώσει κάπου να νιώσει ασφάλεια έστω. Mm-hmm. Και αυτό το καταλαβαίνω ότι γίνεται, αλλά εντάξει, προσπαθώ να τους βοηθάω όσο μπορώ. Τώρα προσπαθώ να μιλάω λίγο πιο πολύ που λείπει ο Θέμης.
0: Είναι μια σημαντική απουσία νομίζω.
1: Είναι σαν general manager, είναι, αλλά
0: αγωνιστική απουσία.
1: Άλλο να είσαι στα ποδητήρια και σαν παίχτης.
0: Και να πάμε λίγο και στο πρωτάθλημα το οποίο έρχεται μπροστά σας. Βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια, μια που είσαι παλιός, έχεις δει τα πρωταθλήματα του παρελθόντος, βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια τα πρωταθλήματα ολοένα και ενισχύονται, ολοένα και γίνονται πιο ανταγωνιστικά. Αυτό αυτόματα νομίζω ότι κάνει crash test περισσότερο στους παίχτες, να τεστάρουν περισσότερο τις δυνάμεις τους. Για σένα ωστόσο, που είπαμε, είσαι παλιός, πώς όλο αυτό σε βοηθάει αγωνιστικά πια?
1: Κοίταξε, μου αρέσει, πάντα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Δηλαδή είτε είναι στην προπόνηση είτε είναι στον αγώνα, αυτό πάντα μου άρεσε, να έχει ανταγωνισμό. Τώρα κοίταξε, να μην σου λέω ψέματα, δεν υπάρχει τόσο ταλέντο όσο παλαιότερα, mm-hmm. έτσι λένε συνήθως οι παλιοί. Αλλά νομίζω φαίνεται. Ναι, νομίζω φαίνεται. Εντάξει, τα αθλητικά τα παιδιά τώρα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, αθλητικά είναι τρομεροί όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης πια που δεν είναι καλός αθλητικά. Είναι σπάνιο. Παλιά υπήρχαν και κάποιοι που δεν ήταν ιδιαίτερα αθλητικοί, αλλά ήταν τρομεροί παίχτες. Σκόρερ και τα λοιπά είχαν επαφή. Τώρα νομίζω αυτό πια δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι οι παίχτες που είναι σκόρερ, που κάνουν μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος. Όλοι νομίζω τα κάνουν όλα. Και γι' αυτό όλες οι ομάδες, αν εξαιρέσει κάποιες, είναι όλες κοντά. Δεν νομίζω ότι καμιά ξεφεύγει. Δεν βλέπεις π.χ. το Φάρο Κερατσινίου παλιά που είχε Καράμπουλα, που είχε όλους τους παίχτες, ή στο Βορρά που πηγαίνανε ο Κακλαμάνος κτλ. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι ομάδες νομίζω. Τώρα είναι αθλητικότητα, όποιος είναι πιο αθλητικός, αν έχει κάποιος λίγο ταλέντο παραπάνω, αυτός νομίζω φαίνεται.
0: Ωστόσο, αυτό το ανεβασμένο πρωτάθλημα, ως ένας παρατηρητής, πώς νομίζεις ότι βοηθάει στην εξέλιξη αυτών των παικτών?
1: Κοίταξε, το ότι είναι σε μια κατηγορία που παίζουν, mm-hmm. δεν είναι ας πούμε σαν την Α1 που παίζουν 6 ξένοι, δεν ξέρω κι εγώ, οι 3 είναι ελληνοποιημένοι κτλ. Τους βοηθάει σίγουρα το να έχουν παιχνίδια κτλ, αλλά πρέπει να κάνουν και το κάτι παραπάνω, δηλαδή να βγάλουμε και κάποιον παίκτη να παίξει λίγο παραπάνω επίπεδο. Γιατί okay, ωραίο να παίζει στην Α2 και στη Β' Εθνική, αλλά νομίζω παίχτες πια δεν υπάρχουν για να στελεχώσουν την εθνική ομάδα ή τίποτα. Και σε αυτές τις κατηγορίες βγαίνανε και παίζανε. Έχουν τόσα παραδείγματα.
0: Και να πούμε και λίγο, θέλω λίγο να μου πεις σύμφωνα με τα όσα έχεις δει, τα όσα συζητάτε εσωτερικά, γιατί εσείς μεταξύ σας ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς που είμαστε απ' έξω, πώς βλέπεις τον όμιλο τον οποίο θα βρίσκεται η Νέα Ρίστ, και για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν δει, να πούμε ότι είναι Ελευσίνα, Δάφνη, Ιωνικός Νικαίας, Νέα Ρίστ, Παλαιό Φάληρο Παγκράτη, Μήλωνας Δούκα, Δάφνη Δαφνίου, Λυσιακός Χολαργός, Σαρονίδα Πανελευσινιακός και Πανελλήνιος. Μια full. Ένας φουλ όμιλος Αττικής.
1: Αττικής, ναι. Κοίταξε, θα είναι πολύ δύσκολος όμιλος. Δεν έχει ταξίδια να πεις κάπου κουράστηκα, πήγα, ή να έχει μια δικαιολογία διανυκτέρωσης. Είναι όλα, θα είναι ντέρμπι πιστεύω. Δηλαδή δεν βλέπω και κάποια ομάδα που ξεχωρίζει τρομερά, που έχει πάρει παίκτες να κάνουν διαφορά. Έχουν πάρει όλοι, όλοι είναι ενισχυμένοι, δεν το συζητάω. Αλλά δεν βλέπω κάποια ομάδα που είναι φόβητρο.
0: Για φαβορί, δεν βλέπεις κάποια ομάδα μέχρι στιγμής που είναι φαβορί.
1: Ναι, και στην παραμονή νομίζω θα είναι 5-6 ομάδες που θα παλέψουν.
2: Ο στόχος της Νέα Ρίστ ποιος είναι?
1: Σίγουρα να σωθεί. Mm-hmm. Δεν θέλουμε στα 100 χρόνια να πέσουμε.
2: Μπορεί να θέλετε κάτι παραπάνω.
0: Ετοιμάζουνε τίποτα γι' αυτό στην Νέα Ρίστ, γνωρίζεις?
1: Κάποιες δράσεις θα γίνουν. Νομίζω και ο πρόεδρος ο Δημήτρης έχει κάτι κανονίσει. Έχει μιλήσει νομίζω και με αρκετούς ανθρώπους. Σίγουρα, θα γίνουν κάποιες γιορτές, θα γίνουν σίγουρα.
0: Τέλεια.
2: Να ρωτήσω το εξής. Η Κεσαριανή είναι μια πόλη η οποία έχει πολύ δυνατό κομμάτι της το μπάσκετ. Τι σημαίνει για εσάς, όλους εσάς, το γεγονός ότι αυτός ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια με την ιστορία που έχει, αλλά και τη δυναμική που έχει, γιατί είναι από τις ομάδες που, οι οποίες στο παρελθόν, πολύ παλιά βέβαια, είχε παίξει μέχρι και την Α1, έχει βγάλει παίκτες, έχουν αναδειχθεί παίκτες από την Νέα Ρίστ. Πώς είναι λοιπόν για εσάς που είστε ενεργά μέλη αυτού του συλλόγου να είστε παρόντες στα 100 χρόνια συμπλήρωσης της ιστορίας του?
1: Σίγουρα είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Είναι η ομάδα της γειτονιάς μας. Δηλαδή για όλους εμάς που είμαστε, γιατί όλοι εκεί πέρα από τον γενικό αρχηγό, τον πρόεδρο, ο κ. Χαλαμάρας που είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών, εγώ, δηλαδή είμαστε 4-5 άτομα που είμαστε μέσα στην ομάδα, που είμαστε και Σαριανιώτες και είμαστε τουλάχιστον 30 χρόνια, ο κ. Χαλαμάρας είναι 50, δεν ξέρω και εγώ πόσα είναι. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω είναι ιδιαίτερα τιμητικό να είσαι στα 100 χρόνια μιας τόσο ιστορικής ομάδας. Mm-hmm.
0: Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στη συντροφιά μας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να σου πούμε υγεία. Εγώ θέλω να ρωτήσω για κάτι τελευταίο που το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Έχεις δηλώσει πολλάκις ότι η Νιαρή είναι ομάδα της καρδιάς σου.
1: Ναι.
0: Έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό μετά από τόσα χρόνια. Και επίσης έχεις δηλώσει ότι δεν είσαι και έτοιμος να σταματήσεις.
1: Όλοι λένε πότε θα σταματήσεις, πότε θα σταματήσεις. Κάποιοι μου στέλνουν και ακόμα.
2: Ακόμα, όσο αντέχει το μυαλό και το κορμί, γιατί όχι, όσο
1: ναι, ναι, δεν μπορώ να πω ποιος μου έστειλε, γιατί είναι κάποιος γνωστός. Μου λέει πάλι θα παίξεις, μου λέει, κούρασες, μου λέει.
0: Ο Θεμής.
1: Όχι, δεν πάω να πω, γιατί θα μου φωνάζει μετά. Και του στέλνω εγώ του σχοινά, δεν μεγαλώνω, του λέω.
0: Να σου πω κάτι, όσο το απολαμβάνεις, το ευχαριστιέσαι και μπορείς να προσφέρεις.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Μα ναι, πια εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ούτε τα λεφτά, ούτε οτιδήποτε. Είναι απλά γιατί ευχαριστιέμαι, γιατί μου αρέσει να έρχεται το μικρό να με βλέπει αυτό.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πραγματικά που μας αφιέρωσες λίγο χρόνο μέσα στο καλοκαίρι σου. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχεις υγεία, να ξεκουραστείς και φυσικά να απολαύσεις τη νέα αυτή σεζόν και κάθε επιτυχία στην Ιερή στα 100 της χρόνια. Και πραγματικά περιμένουμε πολύ όμορφες δράσεις.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
2: Επίσης.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης Γιαναλέτσος για την ερώτηση που γίνεται, υποθέτω ότι ο συνομιλητής του ήθελε να τον πειράξει, έτσι, το κούρασες.
1: 100%.
0: Έτσι, νομίζω ότι δεν σοβαρολογούσε. Λοιπόν, είναι μια ερώτηση η οποία γίνεται πολύ συχνά.
1: Εκεί κοντά στους 35.
0: Ναι, 35 και λίγο παραπάνω. Δηλαδή όταν αρχίζουν και πιάνουν και τα 37, 38.
1: Ναι.
0: Και όλοι λένε, όλοι έχουν την ίδια απάντηση. Την πολύ λογική απάντηση ότι όσο αντέχει το μυαλό και το κορμί, είναι αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής με την περίπτωση της Αγγελικής Νικολοπούλου. Είναι η ώρα που θα κρίνει ο αθλητής ότι πρέπει να βάλει τελεία. Και πόσο πολύ έχει καταπονηθεί το σώμα του.
1: Σε αυτές τις κατηγορίες και όλες που δεν είναι επαγγελματικές GBL, ας πούμε, που δεν έχεις ταξίδια Ευρώπης κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτα θεμητό για μένα ένας άνθρωπος που αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει, γιατί για να το κάνουν οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, σημαίνει ότι το αγαπάνε πάρα πολύ, είναι η ζωή τους και τους είναι δύσκολο να το αποχωρήσουν.
0: Είναι δύσκολη απόφαση.
1: Ναι, από τη στιγμή λοιπόν που το σώμα τους αντέχει να παίξουν ποιοτικά κάποια λεπτά, γιατί να μην το κάνουν.
0: Ενώ δεν παίζουν και 40 λεπτά, έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Όχι, κάποιοι παίζουν και 35, αλλά. Γιατί υπάρχει, δηλαδή βλέπεις κόσμο που το σώμα τους αντέχει.
0: Ναι, να παίξει τόσο.
1: Ναι, απέχει, πώς, φυσικά και.
0: Ναι. Είναι όμως μία από τις ερωτήσεις, ξέρεις, που κάνουν πολύ συχνά. Και εμείς την κάνουμε, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Λοιπόν, σε αθλητές, και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη, γιατί όσες φορές τουλάχιστον το έχουμε συζητήσει με αθλητές που έχουν αποφασίσει να αποσυρθούν από την ενεργό δράση, η απάντηση είναι πάντα ίδια. Ότι ή ένιωσα ότι το σώμα μου δεν ανταποκρίνεται, ή οι προσδοκίες που είχα από μένα να παίξω καλύτερο μπάσκετ, να παίξω ποιοτικό μπάσκετ, να βοηθήσω ουσιαστικά, δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές τις προσδοκίες, και από το να πηγαίνεις και να παίξεις 2 λεπτά και μετά να είσαι ένα διάστημα εκτός, να έχεις τραυματιστεί, λες εντάξει, το κόβω.
1: Ναι, δεν μιλάμε τώρα στην περίπτωση που ένας οργανισμός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από οργανισμούς και βλέπεις ότι δεν αντέχει. Άρα λέει ότι ρισκάρω την υγεία μου.
0: Ναι.
1: Ακεί το καταλαβαίνω. Αλλά όταν τώρα είσαι σε μια ηλικία γύρω στα 40, σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, παίζεις σε τέτοιες κατηγορίες, ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις, έχεις να προσφέρεις, γιατί τα νέα παιδιά, όπως είπα και νωρίτερα, δεν είναι τις ίδιες φιλοσοφίες, τις ίδιες πάστας με τα παιδιά που ήταν 20 χρόνια πριν.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Τους κάνει πολύ καλό λοιπόν να έχουν ανθρώπους που βλέπουν ότι ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία πηγαίνουν πρώτοι στην προπόνηση.
0: Ναι, λειτουργούν ως παραδείγματα. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο αρχηγός, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Που είχε μια κόντρα, όπως είπε, με το Θέμη, γιατί ήμασταν.
0: Με το Θέμη, εννοούμε το Θέμη Κουπίδη.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, έτσι, να το πω.
0: Γιατί το είπαμε πολλές φορές το όνομα Θέμη, Θέμη. Κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν ο Θέμης Κουπίδης.
1: Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που κι αυτός σταμάτησε σε μια αλφα ηλικία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός είχε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τώρα από τραυματισμούς το κορμί του το ξέρει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε και τη Δευτέρα με τον Βασίλη Ξανθόπουλο, που και εκείνος βέβαια με το που ολοκλήρωσε την καριέρα του ως αθλητής,
1: ναι,
0: μπήκε κατευθείαν ως προπονητής. Ναι. Που και εκείνος έκρινε, δεν είναι και πολύ μεγάλος ηλικιακά, νομίζω ότι άντεσε.
1: Νομίζω είναι 41, 40-41, κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η ηλικία του, δεν έχει και σημασία, αλλά δείχνει σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
1: Γιατί ο Σπανούλης δεν δείχνει σε καλή κατάσταση.
0: Νομίζω εύκολα θα παίζει ένα δεκάλεπτο, να σου πω και ημίχρονο. Μπορεί να βγάζει και 35, δεν ξέρω.
1: Ο Γιασκεβίτσιος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν, έτσι, δείχνουν. Τώρα το κορμί τους δεν ξέρουν περισσότερα και οι ίδιοι ξέρουν περισσότερα. Είναι αυτό που λέμε.
1: Είναι 42.
0: Ναι.
1: Ο Ξανθόπουλος.
0: Ναι.
1: Άνετα έπαιζε μια β' εθνική και μια elite league, θα πω εγώ.
0: Ναι, αν ήθελε, μπορεί να έπαιζε.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Φυσικά καλοκαίρι σημαίνει εκτός από εθνικές ομάδες και μεταγραφές 3x3. Μετά λοιπόν το FIBA Masters που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα, την Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε το 3x3 FIBA Challenger, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά στην Ευρώπη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο την Παρασκευή 31 του μήνα και το Σάββατο 1η Αυγούστου.

αφού τη συμμετοχή βεβαίως των καλύτερων ομάδων του κόσμου. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του 3x3 η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τη V-Team Αθήνα, η οποία θα παραταχθεί με τους Δημήτρη Μπάρμπα, Αλέξανδρο Πρίσκο, Άγγελο Ραπτίδη και Ανδρέα Πετρόπουλο. Θα βρουν απέναντί τους κάποιους από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου και ομάδες που βρίσκονται πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Ομάδες από τη Σερβία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιαπωνία, τη Λετωνία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Μαλαισία, τη Βραζιλία και φυσικά από το Ισραήλ και τη Γεωργία.

Οι αγώνες την Παρασκευή θα ξεκινήσουν από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 12, όπου θα γίνει ένα μικρό break, λόγω φυσικά για του μεσημεριού και της ζέστης που επικρατεί συνήθως τις μεσημεριανές ώρες, και το πρόγραμμα της Παρασκευής θα συνεχιστεί στις 5 για να ολοκληρωθεί στις 10.25 με τον τελευταίο αγώνα της πρώτης φάσης. Την Κυριακή θα διεξαχθούν η πρώην τελική, η τελική και τελική. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν από τις 6 και οι απονομές στους νικητές θα γίνουν λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην Αθήνα και τύχει να περάσετε από το Παναθηναϊκό στάδιο, αξίζει να κάνετε μια στάση εκεί για να δείτε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες 3x3 στον κόσμο, αλλά και μερικούς από τους αθλητές που έχουν ήδη ξεχωρίσει.

φτάνουμε κάπως στο τέλος της εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι απόψε στις 7 η Εθνική Ομάδα των Εφήβων θα αντιμετωπίσει την Σερβία στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ Under 18. Εκεί όπου η Ελλάδα θα κληθεί να προσπεράσει το εμπόδιο των Σέρβων για να πάρει το εισιτήριο για την πρώιμη τελική φάση, εφόσον το καταφέρει, αντιπαλός της στο επόμενο παιχνίδι θα είναι η Ισπανία. Το ζητούμενο βεβαίως είναι το απόψινο παιχνίδι και τι θα κάνει η ομάδα. Να επαναλάβουμε άλλη μία το πρόγραμμα από το οποίο έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν δύο παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει. Ισραήλ, Δανία, Γαλλία, Σλοβακία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. 4:30 παίζουν Γερμανία, Εσθονία, Σλοβενία, Λετωνία. Στις 7 εκτός από το παιχνίδι Σερβία, Ελλάδα διεξάγεται ο αγώνας Ιταλία, Λιθουανία και το απόψινο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 9:30. Με τις αναμετρήσεις Ισπανία, Βουλγαρία και Τουρκία, Αυστρία. Όσοι επιθυμείτε να δείτε το παιχνίδι, τον αγώνα των εφήβων, μπορείτε να το δείτε μέσω του κανάλι του YouTube της FIBA. Απλά υπάρχει μια συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αν δεν κάνουμε κάποιο σοβαρό λάθος, το ποσό της συνδρομής είναι 4,99.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη υπάρχουν, είπαμε, δύο παιχνίδια αυτή τη στιγμή, το οποίο άνοιξε η φάση των 16 του Eurobasket Under 18.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι ημίχρονο Γαλλία-Σλοβακία 37-28, με τη Γαλλία, όπως βλέπω, να τρέχει ένα επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο 23-15, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι έχουμε το επιβλητικό Ισραήλ απέναντι στην Δανία 50-38. Βλέπω ότι και στα δύο δεκάλεπτα σαρώνει και είναι στην δεύτερη περίοδο.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα νέο άμεσο replay αύριο στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 τον αέρα, με ό,τι βεβαίως έχει συμβεί στον αγώνα με τον απόϊχο του αγώνα της Εθνικής Εφήβων με την Σερβία και όλη την επικαιρότητα και φυσικά όλες τις ειδήσεις που θα προκύψουν από αυτήν την ώρα μέχρι και αύριο το πρωί. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.